Σε λίγα προφ, αφήγημλοι. Στα παπαψίχνια αυτάλες. Ατέχ, καμού γιστάνει τζάλκα. Δασούν παγλόπσε σφαλιού, ζάλεστ. Τα νιζοντά σφουί, τουράκ. Ιγιά!